Στα φοφοτουάνας. Το μαγερτσι τα δίνει κόκκι ο Twitch. Βέγγονε ο Twitch με παπά. Στα φοφοτουάνας. Voici mon témoin de l'année, Rouen et Gabé Bertagne, on a donné.